0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
4: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Αθήνα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Μαΐου, σαν σήμερα, 1837, γεννιέται ο Άνταμ Όπελ, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας. 1905, η Βουλή των Κρητών ψηφίζει και κηρύσσει την Ένωση της Νήσου με την Ελλάδα. 1960, εγκαινιάζεται το νέο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με δύναμη 450 κλινών. 1960. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη χώρα που νομιμοποιεί το αντισυλληπτικό χάπι. 1978. Στο κέντρο της Ρώμης, τυλιγμένο σε κουβέρτες, εντοπίζεται το πτώμα του χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο, ο οποίος εκτελέστηκε από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 66 ετών ο Νικόλαος Σαμψόν, στέλεχος της ΕΟΚΑ και εγκάθετος πρόεδρος των πραξικοπηματιών στην Κύπρο.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα κι εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
9: συνεντεύξεις,
8: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ζήσουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπανε το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

στη μοναχό παγίδα. Τρελό σε μαύρο χάλι. Στο φρόντο να σκορπά φωτιές και να μπορούν οι άλλοι. Να ήταν το αργά νωρίς.

ξάφνουν το δολό μου. Καθρέφτησα στα μάτια, στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ σταυρό

Μάλιστα να σε ψηφίζω. Τώρα νωρίς να ερχόταν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου.

Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανοιξιάτικες καλημέρες, μαγιάτικες καλημέρες. Η άνοιξη είναι εδώ, ο Μάης είναι εδώ, η ραδιοφωνία και κλάδων είναι εδώ. Όλοι είμαστε εδώ. Και 101,3 FM στέρεο. Συντονισμένοι πάντοτε στο σταθμό που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού, στο σταθμό του Μαρούλι, όπως ο απλός κόσμος μας λέει. Εκπέμπουμε εδώ από το ναό του Θεού Απόλλωνα, στην Πορτάρα, στα Παλάτια, και από τη Γρότα για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους αξώτες και τις ναξώτισες, είτε κατοικούν στο υπέροχο αυτό μέρος, στο ρότερο μέρος της γης της Νάξο μας, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Μια καλημέρα σε όλες τις Κυκλάδες, σε όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτισες, σε όλους τους Αιγαιοπελαγίτες και τις Αιγαιοπελαγίτισες. Από εδώ, από την Πορτάρα, από το ναό του Απόλλωνα, από τη Γρότα, από τη χώρα της Νάξου, τις αξώτικες καγίτισες. Από εδώ, από την Πορτάρα, από το ναό του Απόλλωνα, από τη Γρότα, από τη χώρα της Νάξου, τι

και μια καλημέρα, καλησπέρα για εκεί, στους Έλληνες ομογενείς, στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας και στον καλό μας φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει σχεδόν καθημερινά τις καλημέρες του, καλησπέρες από Μελβούρνη, και μας λέει ότι μέσα από το Radio Γαλαξίας μας ακούνε και στη μακρινή Αυστραλία. Μια καλημέρα σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Και μην ξεχνάτε ότι η Νάξος μας, οι Κυκλάδες μας, το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας είναι ομφαλός της γης. Ομφαλός του πολιτισμού. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Σε μνή Τριανταφυλλίδου βρίσκεται σε νησιά των Κυκλάδων, όπως Σαντορίνη, Φυρασιά κλπ. Για να τους γνωρίσει και να τη γνωρίσουν και να κάνει ένα επιτόπιρτο ρεπορτάζ με θέματα των νησιών μας. Γιατί η δημοσιογραφία δεν είσαι μόνο να είσαι σε ένα γραφείο μέσα, πρέπει να πας, να γνωρίσεις, να δεις τα προβλήματα, να δεις τους ανθρώπους, να σε γνωρίσουν, να κάνεις έναν ευρύ δημοκρατικό διάλογο. Και από την Αργυρούλα και από μένα, ένα ανοιξιάτικο καλημέρα Κυκλάδες. Να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου για τον υπέροχο ελληνικό καφέ που μου έχει φτιάξει. Ένα μοσχομυριστό ελληνικό καφέ. Τι λέτε, δεν έρχεστε και αυτό το πρωινό μαζί να απολαύσουμε τον πρωινό μας καφέ και να πούμε τα δικά μας, τα νέα, τα αξώτικα, τα παριανά, τα μοριανά, τα συριανά. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις όλων των ηγιών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, καφετιέρες, φούρνος μικροκυμάτων και ό,τι άλλο εσείς έχετε ανάγκη για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές σε πολύ καλές μάρκες και σε πολύ καλές τιμές για το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης έπιπλα κουζίνας για να αποκτήσετε την κουζίνα των ονείρων σας. Μαρούλης. Τα πάντα σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Sharp, Hitachi, Electrolux. Μαρούλης. Σημαίνει εγγύηση. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 69-7355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στου Μαρούλη θα το βρείτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο λοιπόν. Και η πρώτη καλημέρα μας έρχεται από την Λιβύη, από Ερμού Πολυσύρου, που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Στη σιωπή, στην μια καλημέρα από την αγαπημένη Σύφνο, καλό πρωινό από το πάρκο της Έλλης και μια καλημέρα από τις Τρίποδες. Καλημέρα από τις Λεύκες, από το χωριό της γυναίκας μου. Καλημέρα από τη χώρα της Τίνου, από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου. Η Μελίνα, καλό Σαββατοκύριακο από Σύρο. Να σε καλά, Μελίνα μου. Καθημερινά βροχή από τηλεφωνήματα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μηνυματάκια στο Viber, SMS και στο mail βέβαια. triantafyllidis@hotmail.gr. Είναι το mail της εκπομπής αυτής του Καλημέρα Κυκλάδες. Φίλη μας η Φλόρα η Παλαιολόγου από το Πισκοπείο της Ήρου μας στέλνει τις καλημέρες της. Η γιαγιά Φρασκούλα από Μύκονο μας στέλνει τις δικές της.

τις Μυκονιάτικες καλημέρες, καλημέρα στη Μύκονο και καλημέρα από Μύκονο. Καλό πρωινό από Αντίπαρο, μια καλημέρα από Φολέγανδρο και μια καλημέρα από το εμπορίο της Σαντορίνης. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Σιγάλα.

0: ρώτησε.
1: Μια καλημέρα έχουμε από Εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Και μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Να πούμε κυρίες και κύριοι, την Τετάρτη 6 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου της φίλης μου της Ειρήνης Γιαννακοπούλου, «Μα η Αμοργός», η Αμοργός του χθες και του σήμερα, στο αμφιθέατρο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, παρουσία πλήθους κόσμου και μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα. Το βιβλίο αποτελεί ένα ξεχωριστό λεύκωμα ξενάγηση στην Αμοργό, περιλαμβάνοντας 370 φωτογραφίες από την παλιά και σύγχρονη ζωή της Αμοργού μας. Την εκδήλωση πλαισίωσε ζωντανή μουσική με βιολί και λαούτο από τους Σταμάτη Γιαννακόπουλο και Νίκο Βερίκοκο, ενώ η Αμοργιανή Βραδιά ολοκληρώθηκε με χορευτική παρουσία της Υπηρωτικής Ένωσης Υπηρωτών Ελευσίνας. Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν οι Χρήστος Φερεντίνος και Μπίλιο Τσουκαλά, καθώς και η συγγραφέας Ειρήνη Βεκρή. Μέσα από το βιβλίο «Μα η Αμοργός», η Ειρήνη Γιαννακοπούλου μοιράζεται εικόνες, βιώματα και προσωπικές μνήμες από την Αμοργό του χθες και του σήμερα, αποτείοντας φόρο τιμής στον τόπο που αγάπησε και ανέδειξε μέσα από τη ματιά και την καρδιά της. Η συγγραφέας ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι παραβρέθηκαν και στήριξαν αυτή την αμοργιανή εκδήλωση, καθώς και τους συνεργάτες, φίλους και φορείς που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της ξεχωριστής βραδιάς. Σαν φως αχνό. Από εμάς εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM ένα μεγάλο μπράβο στην Ειρήνη Γιαννακοπούλου που με τιμά με τη φιλία της χρόνια τώρα και τη σύζυγό μου και εμένα και οφείλουμε να τη στείλουμε τις καλημέρες μας και τα ευχαριστώ μας. Για το ναυάγιο της Άνδρου, ποινική δίωξη για κακούργημα προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου, ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου, κρατούνται στο λιμεναρχείο Σύρου και στη συνέχεια θα πάνε στην ανακρίτρια. Το πλοίο είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας 3.000 τόνους σόδας. Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ναυτικό ατύχημα, ενώ κάποιοι συσχετίζουν αυτό το ναυάγιο με το ναυτικό ντρόουν, το θαλασσινό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Νύχτα, σε δόνια δίχτυα, το θερματής. Και ένας φίλος αμοργιανός, μπράβο στην κυρία Ειρήνη Γιαννακοπούλου, είναι ο φίλος μας από την Αιγιάλη. Σας ακούμε και εδώ στην Αιγιάλη, κυρία Τριανταφυλλίδη. Μπράβο στην Ειρήνη Γιαννακοπούλου, μου λέει. Ειρήνη Γιαννακοπούλου, ένας πολύ προοδευτικός άνθρωπος με επιχειρήσεις στο ξενοδοχείο Αιγιαλής και με μια έντονη παρουσία. Στην Αμοργό μας. Και από το αγαπημένο νησί της Αμοργού και αφού καλημερίσουμε Δονούσα, Σκηνούσα, Κουφονίσια και Ηρακλιά, αφού καλημερίσουμε και το Εξπρές Κοπελίτης που καθημερινά ενώνει την Αμοργό με τις μικρές Κυκλάδες και το λιμάνι της Νάξου μας, ερχόμαστε εδώ στο νησί μας, στην Νάξο μας. Η λειτουργία του ξεκινάει τη Δευτέρα 11 Μαΐου το νέο γυροκομείο της Νάξου μας, το οποίο θα υποδεχθεί τους πρώτους φιλοξενούμενους, προσφέροντας στέγη, φροντίδα και υποστήριξη σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες απαραίτητες προσλήψεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Το έργο αποτελεί ένα καρπό μακρόχρονης προσπάθειας και σημαντικής προσφοράς με καθοριστική τη συμβολή του μεγάλου ευεργέτη Αθανάσιου Μαρτίνου και έρχεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό στην κοινωνική φροντίδα της Νάξου μας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα επίσημα εγκαίνια του γεροκομείου Νάξου θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, ο οποίος θα ανακοινωθεί προσεχώς. Με ευγνωμοσύνη προς τον Τριαδικό Θεό και με τις πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, η Ιερά Μητρόπολης Παροναξίας ανακοινώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ότι ολοκληρώθηκαν αισίως οι εργασίες αναγέρσεως και ετοιμασίας του γεροκομείου μας. Πρόσφατα μάλιστα χορηγήθηκε από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου η άδεια λειτουργίας, ενώ συγχρόνως ολοκληρώθηκαν οι πρώτες απαραίτητες προσλήψεις του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Ως εκ τούτου, λέει το δελτίο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 το γεροκομείο μας πρώτα ο Θεός θα υποδεχθεί τους πρώτους φιλοξενούμενους του, οι οποίοι θα βρουν εκεί στέγη, φροντίδα και αγάπη. Το εγχείρημα αυτό, καρπός μακρόχρονης προσπάθειας και αδιάλειπτης ελπίδας, αποτελεί έκφραση της αδελφικής αγάπης της τοπικής μας εκκλησίας προς τους ναξίους αδελφούς, οι οποίοι διάγουν την τρίτη ηλικία, αλλά και της γενναιόδορης προσφοράς και έμπρακτης στήριξης του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Αθανασίου Μαρτίνου, με την αποφασιστική συμβολή του οποίου φτάσαμε στην πολυπόθετη ημέρα λειτουργίας του γεροκομείου μας. Ας ευχηθούμε ολόψυχα ο Θεός της αγάπης και της παρηγοριάς να ευλογεί τους φιλοξενουμένους της φιλανθρωπικής αυτής μονάδας μας, να ενισχύει το προσωπικό και να χαρίζει στο γεροκομείο ζωή μακρά και καρποφόρα, ώστε επί πολλά έτη να προσφέρει τη διακονία του στην τοπική κοινωνία, αλλά και τη στοργή του σε κάθε ψυχή που το έχει ανάγκη. Να σημειωθεί ότι τα επίσημα εγγένεια του γεροκομείου, λέει το δελτίο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, θα τελεστούν σε ευθετότερο χρόνο, ο οποίος έγκαιρα θα ανακοινωθεί. Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και ένα μεγάλο μπράβο βεβαίως και στο Δήμο που βοήθησε, στο Δήμαρχο τον Δημήτρη Τολιανό, και ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο και στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας τον κύριο Καλίνικο.

Τέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Δούβλα, μονοτικά επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-280. Φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα τη Μελβούρνη της Αυστραλίας και το Radio Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει να μας ακούνε οι Έλληνες της Αυστραλίας. Καλησπέρα από Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλησπέρα στην Μελβούρνη και στους Έλληνες ομογενείς, φίλε Γιώργο, και σε σένα και σε όλους τους δικούς σου και στο Radio Γαλαξίας και στους ομογενείς μας στη μακρινή Αυστραλία. Ο φίλος από το Johannesburg, σας ακούμε και εδώ. Εκπέμπεται Ελλάδα, εκπέμπεται Ορθοδοξία. Αυτό μας λείπει. Εδώ μου λέει στο Johannesburg και το βρίσκουμε στο δικό σας σταθμό. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλη την οικουμένη. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, είναι ένας οικουμενικός ραδιοφωνικός σταθμός. Εκπέμπουμε από την Άξο, τις Κυκλάδες και το Αιγαίο, τον ομφαλό της γης, για ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Εκπέμπουμε Ελλάδα, εκπέμπουμε Ορθοδοξία, εκπέμπουμε δημοκρατία και ανθρωπιά. We'll be right back.

καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο 10 με 12 κάθε πρωί, συντονισμένη πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, συντονισμένη πάντα στους 101,3 FM στέρεο. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν περιοχές της Νάξου αύριο Κυριακή λόγω τεχνικών εργασιών. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος θα πραγματοποιηθεί στο ωραιότερο μέρος της γης, στην Άξο μας, αύριο Κυριακή 10 Μάη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ Νάξου που έχει έρθει εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων στη χώρα, στο πλαίσιο εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 7:20 αύριο το πρωί έως τις 9 το πρωί και θα επηρεάσει μεγάλο αριθμό περιοχών στη χώρα της Νάξου αλλά και περιφερειακά σημεία. Χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνουν περιοχές πλησίων του νοσοκομείου, του ΑΒ Βασιλόπουλος, της ACS, της Διαγνωστικής, του Market Baxes και Χονδρική, του Φούρνου Βασαλάκη, του Τρίτου Δημοτικού κλπ. Ο ΔΔΕ, κυρίες και κύριοι, επισημαίνει ότι η επανατροφοδότηση του δικτύου μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται διαρκώς υποτάση. Πάμε στη Σύφνο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε το τελευταίο αντίο στο Σταύρο Τσόχο, ο οποίος Σταύρο Τσόχος έφυγε από τη ζωή, αθλητικογράφος, μέλος οικογένειας του Ολυμπιακού, προσωπικός μου φίλος, με είχε φιλοξενήσει στην Σύφνο. Η Σύφνος αποχαιρετά έναν άνθρωπο που την αγάπησε και τον αγάπησε. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σύφνου συνήλθε εκτάκτος χθες Παρασκευή 8 Μαΐου προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμή στον εκλειπώντα δημοσιογράφο και πρώην Δημοτικό Σύμβουλο. Η κηδεία του Σταύρου Τσόχου θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 9 Μάη 12.30 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγή στο κάτω πετάλι Σύφνου σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, επιθυμία της οικογένειας είναι η στήριξη του Περιφερειακού Ιατρείου Σύφνου. Η Δήμαρχος Σύφνου, Μαρία Ναβάλη, στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στη διαδρομή του Σταύρου Τσόχου, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την αθλητική δημοσιογραφία με συνέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό σε όλη τη διάρκεια της πορείας του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σχέση του με τη Σύφνο, με καταγωγή από το χωριό Κάτω Πετάλι, ο Σταύρος Τσόχος διατηρούσε, όπως τονίστηκε, μια βαθιά βιωματική σύνδεση με τη Σύφνο. Η παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο ως επικεφαλής της μειοψηφίας, ήταν και κάποτε υποψήφιος δήμαρχος, τον είχε στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίστηκε από ήθος, αίσθημα ευθύνης και πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο, ενώ ιδιαίτερη ήταν η αγάπη του για το Κάτω Πετάλι, το χωριό, όπου, όπως σημειώθηκε συγκινητικά στην ανακοίνωση, τα χώματά του θα τον αγκαλιάσουν για πάντα. Από μας εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες, ένα μεγάλο γεια στο Σταύρο Τσόχο, τον αθλητικογράφο, το φίλο, έναν άνθρωπο που με στήριξε και εμένα και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ένας άνθρωπος που μας φιλοξενούσε πάντοτε στη Σύφνο και που όταν πρωτοπήγα τα πρώτα χρόνια με πήρε χέρι-χέρι ο Σταύρος ο Τσόχος και με πήγε σε άνθρωπους και παράγοντες στη Σύφνου να με γνωρίσει, γιατί και εμένα δεν με ξέρανε, και ο Σταύρος ο Τσόχος μαζί με τον Γιάννη τον Λαζαρίδη, που ήταν και φίλοι, ήταν δύο τα πρώτα μου στηρίγματα στη Σύφνο, ήταν ο Γιάννης ο Λαζαρίδης και ο Σταύρος ο Τσόχος.

φίλοι από τη χώρα της Νάξου. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Μια καλημέρα για τον δημαρχό μας, τον Δημήτρη το Λιανό. Καλημέρα για τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, μου λέει. Καλημέρα για τον Μιχάλη το Μαρούλη και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Και ένα μπράβο, μου λέει, για την ιστορική στιγμή για το γεροκομείο. Χρειαζόταν εδώ στην Νάξο, μου λέει. Και μπράβο και στο δεσπότη μας. Ένα μεγάλο μπράβο στον Άγιο Παρονεξία, στον κύριο Καλίνικο, ο οποίος κύριος Καλίνικος είναι μια μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας και της Ορθοδοξίας μας.

0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου στη χώρα της Νάξου λόγω εργασιών σύνδεσης ακινήτου με το Δημοτικό Δίκτυο Ίδρευσης και Αποχέτευσης. Έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος του Φετορίου Κήπου Ανάπλαση έως και το κυκλικό ρόμβο έξω το κατάστημα Ραντεβού μέχρι και τις 11 το πρωί. Οι οδηγοί μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM καλούνται να δείξουν προσοχή. Καλημέρα το Φιλότη, καλημέρα για τον υπουργό μας το Γιάννη το Βρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας το Δημήτρη το Λιανό. Καλημέρα για τον κύριο Κρασά. Καλημέρα και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων μου λέει. Ιαπωνικό τηλεοπτικό συνεργείο στην Άξο μας κυρίες και κύριοι. Για κινηματογραφήσεις και αεροκινηματογραφήσεις σε σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Νάξου. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν μέσα σε αυτό το μήνα. Θα γίνουν πάνω στη σπηλιά στο Ζά, στον πύργο του Χιμάρου, στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Φιλότη, στον πύργο Μπαρότσι και στην πορτάρα μας. Λείπει η πορτάρα. Ό,τι είναι ο Παρθενώνας και η Ακρόπολη για τους Αθηναίους και τις Αθηναίες, για μας τις αξώτισες και τους αξώτες είναι η πορτάρα μας, το σήμα κατά τεθέν της Νάξου και βεβαίως του αξώτικου σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM. Παραγωγή αφορά μια σειρά ντοκιμοντέρ, ταξιδιωτικό, πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα, γεγονός που από ό,τι μας είπε και ο κύριος Βαγγέλης Κατσάρας αναμένεται να ενισχύσει την προβολή της Νάξου μας.
1: Στο σύμμαχο για την αναβάθμιση του, στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
0: Πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης, χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, με πολύ μεγάλη απόδοση, που συμφέρουν την τσέπη σας, γιατί είναι τελευταίας τεχνολογίας και καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά για το σπίτι σου, για το εξοχικό σου, το γραφείο σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την ταβέρνα σου, το καφενείο σου, την καφετέρια σου, το εστιατόριό σου. ειδικό στον κλιματισμό στην Άξο μας. Μαούλης. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης τελευταίας τεχνολογίας. Αυτά που καίνε λιγότερο ρεύμα θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.
5: Αγγλικά με άλλα λόγια θα σου πω και έναν ανάπηρο σκοπό.
0: Κυκλάδες.live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και με την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο, στον απλό κάτοικο των νησιών, να πει τα παράπονά του εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον της περιφέρειας, εναντίον των δήμων, εναντίον των δημοσίων υπηρεσιών. Πες τα παράπονά σου ανώνυμα ή επώνυμα στην εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς». Παθαίνει και πλαταίνει τη δημοκρατία στις Κυκλάδες. Κυκλάδες.live.gr, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site του νόμου μας. Για να δούμε τι θέματα έχει το kikladeslive.gr σήμερα. Πάνος Ξενοκώστας. Η Ελλάδα μπορεί να κατασκευάσει πολεμικά πλοία και υποβρύχια. Ηχηρό μήνυμα υπέρ της αναγέννησης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας έστειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων και του ομίλου ΩΝΕΞ του Νεωρίου Σύρου, Πάνος Ξενοκώστας, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο της Waterborne στην Αθήνα. Ο κ. Ξενοκώστας τόνισε πως η Ελλάς δεν πρέπει πλέον να λειτουργεί ως παθητικός αγοραστής πλοίων, αλλά ως χώρα που μπορεί να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ολοκληρωμένες ναυπηγικές λύσεις. Η Ελλάδα, είπε ο ιδιοκτήτης του Νεωρίου Σύρου, είναι ο θώρακας και ο νότιος πυλώνας της Ευρώπης. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Ο Χρήστος Καυτιράνης στο kikladeslive.gr. Τίνος τηλεδιάσκεψη Κροντιρά Χρυσοχοίδη. Πάρος 8 δράσεις πυροπροστασία στο Δήμο. Νάξος ανοίγει τη Δευτέρα το γυροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας. Σύρος σύγχρονη αξονική τομογραφία για ζώα στην κτηνιατρική κλινική Κυκλάδων. Συνεργασία του τυροκομείου Ζωζεφίνος με το Μιράν, νέα γεύση με το Συριανό τυρί Σαν Μιχάλη. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν στο kikladeslive.gr, με δύο τηλεοπτικές εκπομπές στο επαγγελματικό site των Κυκλάδων μας.

ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Γιώργο από την μακρινή Μελβούρνη, την Αυστραλία. Στέλνει τις καλημέρες του σε όλους. Εδώ στη ραδιοφωνιακή κλάδα, στον Νικόδημο, στη Μαντώ, στην Δανάη την Κουτελιέρη. Σε όλους εδώ να ευχαριστήσουμε στον ιδιοκτήτη και διευθυντή του σταθμού, τον Μιχάλη τον Μαρούλη. Καλημέρα από Νέα Υόρκη έχουμε. Οι φίλοι μας εκεί, κύριε Τριανταφυλλίδη, εκπέμπεται Ελλάδα, μου λέει. Τριανταφυλλίδης ίσον Ελλάδα και Ορθοδοξία, για μας τους ομογενείς εδώ στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Καλημέρα και στη μακρινή Νέα Υόρκη.

Συζήτησα... Και πάμε στις αθλητικές μας ειδήσεις με μπάσκετ. Η ΑΕΚάρα μας σήμερα το βράδυ 9 γύρω... Η ΑΕΚ απέναντι στη Ρήτας για το τρόπαιο του BCL. Την εποχή... Η ΑΕΚ επικράτησε 78-65 της Μάλαγα στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four του BCL στην Πανταλώνα και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό που θα αντιμετωπίσει τη Ρήτας. Απέναντι στη λιθουανική ομάδα, η Ένωση θα διεκδικήσει τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της. Όλοι είμαστε στο πλευρό της Ένωσης, της ΑΕΚάρας μας. Η μεγάλη αναμέτρηση του Σαββάτου, 9 Μάη, θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport High Definition. Λίγο νωρίτερα, Μάλαγα και Τενερίφη θα αναμετρηθούν στο μικρό τελικό με έπαθλο την τρίτη θέση. Ας ελπίσουμε η Ένωση να το σηκώσει και να το φέρει

0: μας ακούνε και στο Μόντρεαλ του Καναδά. Με είχε πάρει τηλέφωνο η φίλη μας η Ευγενία. Μίλησε και με τη σύζυγό μου, μίλησε και με μένα. Καλημέρα στους Έλληνες στον Καναδά, στους ομογενείς μας. Μας ακούνε πολύ στην ομογένεια, μας αναμεταδίδουν πολύ ελληνικοί σταθμοί. Παναθηναϊκός έχασε χθες από τη Βαλένθια. Οι Ισπανιόλοι κάνανε δύο νίκες μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Είχαμε κάνει και εμείς οι Αθηναίοι δύο νίκες μέσα στην Ισπανία και το θέμα θα κριθεί στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Πάντα ολόκληρος και πάντα διαλυμένος. Εσύ να ψάχνεις αυτό
0: που θα γίνει στην Ισπανία.
1: Κι εγώ να χάνομαι σ' αυτό που...
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε πραγματικά δηλαδή.
1: Είμαι βολεμένος.
0: Τέλος πάντων, αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός που έχασε πάλι στο ΑΚΑΜΑ 89-86 από τη Βαλένθια και με 2-2 πάει στην Ισπανία για την πρόκριση. Αν και γύρισα την Ισπανία με ένα εκπληκτικό 0-2 νίκες, ο Παναθηναϊκός του Έγκιν Άταμαν έβγαλε μόνος του τα μάτια του και όπως την Τετάρτη έτσι και χθες το βράδυ δεν μπόρεσε να βρει λύσεις αμυντικά απέναντι στους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ, γνωρίζοντας δίκαιη και οδυνηρή ήταν 89-86 από τη Βαλένθια στο φλεγόμενο ΑΚΑ. Τώρα όλα θα κριθούν την προσεχή Τετάρτη 13 Μάη, όπου η σειρά των play-off επιστρέφει στην έδρα της Βαλένθια στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς, με τον νικητή να κερδίζει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Μετά τα δύο κολλητά break στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός κρατούσε την τύχη της πρόκρισης στα χέρια του, δεδομένου ότι είχε περάσει στο ίδιο το πλεονέκτημα της έδρας του ΑΚΑ. Ωστόσο, τόσο στο Game 3 όσο και στο χθεσινό βραδινό Game 4, πλήρωσε τα λάθη και την αστοχία του από τα 6-75 που θα τον έστελαν στο Final Four των Αθηνών στην έδρα του. Λοιπόν, το άλλο εισιτήριο το πήρε η Φενερμπαχτσέ που κέρδισε τη Ζαλγκίρις. Έτσι οι Μεμέτιδες έρχονται και αυτοί στο Final Four της Ευρωλίγκα. Ο Φρύλος, η Ολυμπιακάρα μας, θα παίξει με τη Φενερμπαχτσέ, ενώ η Βασίλισσα, η Ρεάλ Μαδρίτης, περιμένει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τη Βαλένθια. Αυτά για το Final Four στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην Άξο μας. 2026 σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν, διαρκώς η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα, ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

Καλημέρα Κεκλάδες, με τον Κεκλαδί τη δημοσιογράφο, Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, κυρίες και κύριοι. Νέα προσωρινή πιάτσα για τα ταξί στην παραλία της Ερμούπολης, στο παραλιακό μέτωπο της Ερμούπολης και συγκεκριμένα στο ύψος της Ροδιάς. Μεταφέρθηκε προσωρινά η πιάτσα των ταξί στην πόλη, καθώς τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου είναι κλειστό για εργασίες. Η απόφαση ελήφθη από το Λιμεναρχείο Σύρου και παρακαλούνται μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM οι οδηγοί να μην σταθμεύουν στο μέρος που έχουν μετακινηθεί προς το παρόν τα ταξί. Τα παραπάνω μέτρα εφαρμόζονται από σήμερα και θα ισχύσουν μέχρι και το πρωί της Δευτέρας 11 Πέμπτου.

0: καρδιά.
1: Αμήχανη και μουδιασμένη παρουσιάστηκε η Δημοτική Αρχή της Σύρου στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά στο ερώτημα του Νίκου Αλμπανόπουλου για το πότε θα επαναφέρει το θέμα της αντικατάστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Με αφορμή την έγκριση του ισολογισμού για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, αναφορικά με το έτος 2023, ο επικεφαλής της παράταξης Σύρος εξ αρχής τόνισε πως δεν νοείται να συζητούνται θέματα του νομικού προσώπου προτού κλείσει η υπόθεση της αντικατάστασης των δύο προσώπων.
0: Και καταδικασμένοι να ζήσουν.
1: Ο Δήμαρχος ο κύριος Αθανασίου δήλωσε πως η απόφασή του για απομάκρυνση των δύο προσώπων που ανεξαρτοποιήθηκαν είναι ηλυμένη και παραμένει ως έχει, ωστόσο επεσήμανε πως ο χρόνος που θα τεθεί επιτάπητο στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι θέμα της Προέδρου.
0: Το λάδι εδώ.
1: Τα λοιπόν κυρίες και κύριοι και για αυτό το θέμα τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παραμένει ως Ελευθερίου Βενιζέλου ο κεντρικός δρόμος. Αρνητική υπήρξε η ψηφοφορία στην πρόταση του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου για προσθήκη του ονόματος πρώην Ερμού στη σημερινή οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου στην προχθεσινή συνεδρίαση των μελών του, με αποτέλεσμα ο κεντρικότερος εμπορικός δρόμος της πόλης να μην δεχθεί καμία αλλαγή. Παρά το γεγονός πως στις συνειδήσεις του κόσμου η συγκεκριμένη οδός έχει κατοχυρωθεί και αναφέρεται ως Ερμού, ωστόσο από το 1946 και μετά έχει μετονομαστεί σε Ελευθερίου Βενιζέλου.
2: Μία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.

Ο ειδικός στις τηλεοράσεις στην Άξο μας είναι ο Μαρούλης. Θέλεις πολύ μικρή τηλεόραση για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, για τα δωμάτια στο ξενοδοχείο σου, για το σπίτι σου, το εξοχικό σου? Θέλεις πιο μεγάλες ή ακόμα πιο μεγάλες τηλεοράσεις? Όσο νιτζόν τηλεόραση θέλεις, μέχρι τηλεόραση σινεμά, Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι πιο μοντέρνο και σύγχρονο υπάρχει σε τηλεοράσεις. High definition, με υπέροχα χρώματα και σε πολύ καλές τιμές. Όλες οι μάρκες τηλεοράσεων στο Μαρούλι. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες και την εφημερίδα «Η Καθημερινή» του Γιάννη Αλαφούζου. Γιάννης Αλαφούζος είναι ιδιοκτήτης της ιστορικής εφημερίδας Καθημερινή, ιδιοκτήτης του Sky και ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Η εφημερίδα Καθημερινή γράφει: «Κάνουν νόμο οι Τούρκοι τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό σε όλο τον κόσμο». Η εφημερίδα «Ο Λόγος», «Εκτροχιασμός του πληθωρισμού». Ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Απογευματινές εφημερίδες, η εφημερίδα «Απογευματινή», ιστορική συνάντηση στην Αθήνα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Άλλα θέματα στην συντηρητική δεξιά εφημερίδα «Απογευματινή», 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι τέλος του 2027. Η εφημερίδα «Ναυτεμπορική», σε ομοιρία από τον υψηλό πληθωρισμό. Η εφημερίδα «Δημοκρατία», πολεμική εισβολή, το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο. Ο εθνικός Κήρυξ, η μάχη επιβίωσης των τελευταίων ελληνικών diners. Συνεχίζεται η επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ελλάδα. Χθες πέρασε το Μέγαρο Μαξίμου. Μυστήριο με εντοπισμό σκάφους που έφτασε στη Λευκάδα. Πάμε στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα», «Σοκ και δέος για το Χανταϊό». Ο ελεύθερος τύπος, μια καθαρά νεοδημοκράτικη γαλάζια εφημερίδα, «Ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb». Επίδομα 330 ευρώ και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών. Μήνυμα γαλάζιας συσπήρωσης από τη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μητσοτάκης. Η εφημερίδα των συντακτών, μια αριστερή εφημερίδα με αγώνες εναντίον της δεξιάς. Πρώτο θέμα εδώ, οι δημοσκοπήσεις. Η εφημερίδα «Εσπρέσο», UFO πάνω από το Αιγαίο. Η εφημερίδα «Τα Νέα», ομοιότητες και διαφορές. Τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Χανταϊός όπως κορονοϊός. Άλλα θέματα στην εφημερίδα «Τα Νέα», ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο? Ένα ντρόουν αυτοκτονίας made in Kiev. Πάμε στην εφημερίδα «Κόντρα Νιούς», επίσης μια αντικυβερνητική φωνή με αγώνες κατά του Μητσοτάκη και της δεξιάς. Η εφημερίδα «Κόντρα Νιούς», με μεγάλα γράμματα, φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Η εφημερίδα «Πολίτικαλ», ποιον στόχευε η πλωτή βόμβα?

εφημερίδα Ανεξάρτητος. Μέσα στο Μάη η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει το κόμμα της. Κόμμα θα ανακοινώσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε σε αθλητικές, live sport και τώρα προσευχές, λέει, για την ήττα σοκ του Παναθηναϊκού. Sport day, ούψ. Για Εκάρα και το Ριτάκι, για το σημερινό τελικό. Κόκκινος πρωταθλητής. Εθεάθησαν με απειλητικές διαθέσεις στο ΆΚΑ εξωγήινοι με κόκκινα. Ώρα για σπορ. Πάμε να γράψουμε ιστορία, πάμε να ράψουμε το τέταρτο. Μακάρι η Εκάρα μας να το σηκώσει. Εγώ ΑΕΚ δεν είμαι, αλλά όταν παίζει η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, είναι δόγμα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Η εφημερίδα Δικέφαλος, μια κυτρινόμαυρη ενωσίτικη αθλητική εφημερίδα, τελική και πεπρωμένο. Πώς τον σπορ, κανένας δεν περισσεύει στον Ολυμπιακό. Στις Κυριακάτικες η εφημερίδα Η Βραδινή, μια ιστορική δεξιά καραμαλική εφημερίδα. Πάμε στις Κυριακάτικες η εφημερίδα Η Βραδινή, μια ιστορική δεξιά καραμαλική.

εφημερίδα Άποψη, οι δημοσκόποι αγάπησαν τη μαγειρική τέχνη. Η εφημερίδα Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου, μια εφημερίδα που ίδρυσε ο Νίκος Κακαουνάκης και στηρίζει το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο τελευταίος πειρασμός. Η εφημερίδα Κεφάλαιο, κατώτατος στα 1200 με εθνική σύνταξη 500. Η εφημερίδα Παραπολιτικά, αυξήσει σε ως 20% στους εργαζόμενους. Πάμε στις οικονομικές, η εφημερίδα Γενική Ελληνικό Χρέος, η ταχύτερη αποκλιμάκωση παγκοσμίως. Η εφημερίδα Ηχό των Δημοπρασίων, απάτες με κάρτες, πάνω από 22 εκατομμύρια οι απώλειες.

Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Για μοντέρνες σύγχρονες τηλεοράσεις, Μαρούλης. Θέλεις να δεις το Final Four της Ευρωλίγκα που θα γίνει στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι? Τηλεοράσεις από το Μαρούλι. Θέλεις να δεις τη Γη της Ελιάς, τον Άγιο Έρωτα, τηλεπαιχνίδια, talk show, δελτία ειδήσεων, αγαπημένα σου σύριαλ? Τηλεοράσεις από το Μαρούλι. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις από το Μαρούλι. Τηλεοράσεις για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα νοικιαζόμενα δωμάτια σου, το γραφείο σου, την επιχείρησή σου. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, μοντέρνες, σύγχρονες και φθηνές, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

υποχωρεί η αφρικανική σκόνη, έρχεται μήνυ καλοκαίρι κυρίες και κύριοι. Και ανεβαίνει ο υδράργυρος και εδώ θα ανέβει και στις Κυκλάδες μας όπως και στο Αιγαίο μας. Υπό άκρα μυστικότητα μέσω Σούδας στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του.

0: συγκινημένη η συνάδελφος η Ακοσιόνη στο τελευταίο δελτίο στο Sky μετά από 20 χρόνια.
1: Να σε σκεφτώ και να σε νοσ...
0: Στο τέλος της συνεργασίας της συναδέλφου Σίας Κοσιόνη με το Sky του Γιάννη Αλαφούζου γράφτηκε χθες το βράδυ. Young Corwoman μετά από 20 χρόνια στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου του σταθμού του Παλήρου αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές. Φανερά συγκινημένη η Σία Κοσιόνη είπε αντίο σε τηλεθεατές και συνεργάτες δηλώνοντας την ευγνωμοσύνη τους. Ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για μένα, τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά, απόψε ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στο Sky. Ήμουν 26 ετών, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε. Ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου, είπε η Σία Κοσιόνη. Λίγες στιγμές μετά το φινάλε έξω από το σταθμό του Φαλήρου την περίμενε μια έκπληξη. Ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης μαζί με το γιο του Δήμο αλλά και την κόρη του πρώην δημάρχου την περίμεναν με μπαλόνια και λουλουδιά. Η Σία Κοσιόνη σε δηλώσεις έξω από τα γραφεία του Sky δήλωσε «Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή». Συγκινητική στιγμή ήταν ανάμεσα στη Σία Κοσιόνη και το δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη. «Ήταν τιμή μου», είπε ο δημοσιογράφος, «δική μου του απαντήρια».

λοιπόν η Σία Κοσιόνι, το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, αποχώρησε και από το ραδιόφωνο του Sky και από την τηλεόραση του Sky.

Μαρία Καριστιανού μέσα στο μήνα θα κάνει νέο κόμμα. Αποδέχομαι, λέει, την πρόταση να είμαι επικεφαλής. Και τυπικά επικεφαλής του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών θα είναι η συντρόφισσα η Μαρία Καριστιανού, κάτι που γνωστοποίησε σε μήνυμά της, όπως αναφέρει σε αναρτησή της η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης. Η Μαρία Καριστιανού αποδέχεται, λέει, με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ιστορικής ευθύνης. Υποδέχονται τα μέλη της οργάνωσης την επίσημη απάντηση της Μαρίας Καριστιανού, η οποία ανταποκρίνεται στο κάλεσμα και αναλαμβάνει πλέον και επίσημα την ηγεσία του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών.

θέμα είναι ποιος την πρότεινε. Αποδέχομαι, λέει. Προφανώς ο εαυτός της την πρότεινε. Μαριό. Τώρα αν χρειαστεί να διαπραγματευτεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα πάει η Μαρία. Με ποιους θα πάει εκεί? Με τη γερόντισσα και τις χαρτορίχτρες?

0: Βουλή των Ελλήνων κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου την Τρίτη στην αρμόδια Επιτροπή. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή των Ελλήνων αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
1: Γεια σου, ελισμόνησα τους φωνιάδες καιρούς.
0: Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-280. Θρίλερ με το στρατιωτικό ντρόουν στη Λευκάδα, πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, αλλά και πολλά τα σενάρια που εξετάζονται. Ήδη ανέλαβαν δράση οι ένοπλες δυνάμεις και το μεταφέρουν στην Αθήνα. Για το θέμα με τα ηλεκτρονικά πατίνια, για πλήρη απαγόρευση των πατινιών στους ανήλικους, ανακοίνωσε ο κύριος Χριστοχοίδης, αυτό που τα πετάνε στα πεζοδρόμια πρέπει να τελειώνει. Μεγάλη ανησυχία για τα ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, 400 παιδιά σε νοσοκομεία μέσα σε ένα χρόνο. Πάρτε μέτρα τώρα, λέει η κοινωνία.

Σάββατο 9 Μαΐου, ο Γαλάζιος Προσυνεδριακός Διάλογος. Πρόσωλο ταχώς για το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με κεντρικό θέμα την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια, τα βασικά χαρτοφυλάκια που αποτελούν βαριά χαρτιά για την κυβέρνηση, θα διεξαχθεί σήμερα Σάββατο. Το τελευταίο προσυνέδριο της μεγάλης φιλελεύθερης γαλάζιας κεντροδεξιάς παράταξης στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, με τις εργασίες να ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι στο περίπτερο 10 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας το δρόμο για το μεγάλο γαλάζιο συνέδριο που θα διεξαχθεί 15, 16 και 17 Μαΐου στην Αθήνα. Με τη Νέα Δημοκρατία να στοχεύει στη Μακεδονία και τη Βόρειο Ελλάδα για να πετύχει την επανασύνδεση με την τοπική κοινωνία, τη συσπήρωση της παραδοσιακής λαϊκής δεξιάς και την αναχέτηση των διαρροών προς τα κόμματα που κινούνται πιο δεξιά, οι ομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, Άμυνας Νίκου Δένδια, Ενέργεια Σταύρου Παπασταύρου εν μέσω διεθνών αναταραχών στόχο έχουν να αναδείξουν την αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας διεθνώς, διπλωματικά, αμυντικά και οικονομικά ενεργειακά. Με τη χορογραφία του προσυνεδρίου να αλλάζει, αφού δεν θα δούμε σήμερα συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να αναφερθεί σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, τις εθνικές επιτυχίες και τις επιδιώξεις για το επόμενο διάστημα, αλλά και απευθυνόμενο στο εκλογικό ακροατήριο να κάνει την αντίστοιξη με την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η κεντροδεξιά παράταξη είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας, δημοκρατίας και προόδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη με μετρήσιμα αποτελέσματα. Ειδική αναφορά θα κάνει στον πατριωτισμό της ευθύνης, ενώ θα καλέσει άπαντες σε συστράτευση για το κόμμα και την παράταξη, προκειμένου να πιστούν οι πολίτες ότι η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο αποτελεί μονόδρομο αλλά και εχέγγυο σταθερότητας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Απευθυνόμενος στο εσωτερικό ακροατήριο και λίγες μόνο ώρες μετά τη φράση του «Να υδρώσουμε όλη τη φανέλα», θα ζητήσει από όλους να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ο κυβερνητικός άλλωστε στόχος παραμένει η αυτοδυναμία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει ότι πρέπει να είναι πιο καθαρά τα κανάλια επικοινωνίας με το λαό και να μην βραχυκυκλώνει το μήνυμα του αποτελέσματος του κυβερνητικού έργου. Ένας φίλος νεοδημοκράτης από την Άμπρο: «Χαιρετίζουμε το προσυνέδριο», μου λέει, «που γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη». Και βεβαίως, άλλος Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι και εδώ στις Κυκλάδες έχει γίνει ένας γόνιμος μεσοκομματικός διάλογος, έχουν συνεδριάσει όλες οι τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Έχει συνεδριάσει η νομαρχιακή ΔΕΠ και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας σε ανοιχτή επικοινωνία με τους 4 βουλευτές, με φορείς, συλλόγους, με την κοινωνία. Όλο αυτό τον καιρό στη Νέα Δημοκρατία γίνεται ένας μεγάλος εσωκομματικός δημοκρατικός διάλογος. Ακούγονται όλες οι πλευρές και όλες οι απόψεις. Και αυτό σημαίνει και ένα μεγάλο δημοκρατικό συνέδριο, έτσι. Προσυνεδριακός διάλογος. Να ακουστούν όλες οι απόψεις. Όλα τα παράπονα, όλα τα προβλήματα, να επισημανθούν τα λάθη, γιατί και λάθη γίνονται. Μόνο ο Θεός είναι αλάνθαστος. Να γίνει ένας γόνιμος δημοκρατικός διάλογος μέσα στο κόμμα και στην παράταξη. Και γι' αυτό γίνονται και τα προσυνέδρια.

καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας το Μάκη το Μαυρογιάννη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου. Καλημέρα στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας, καλημέρα στην ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας, καλημέρα σε όλες τις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό τον καιρό έγινε ένας γόνιμος δημοκρατικός διάλογος για αυτό το 16ο συνέδριο του κόμματος. Με πίστη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με πίστη στις αρχές του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, όπως τις καθόρισε το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ο ιδρυτής του κόμματος, εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σήμερα γίνεται το τελευταίο προσυνέδριο της παράταξης στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως την ερχόμενη εβδομάδα το 16ο συνέδριο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας ξεκινάει.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Καλημέρα Κυκλάδες. Πάρα πολλά τηλέφωνα. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας Αττικαία. Μια καλημέρα το φίλο το Λιμενικό από τη Μήλο. Καλό πρωινό. Έχουμε επίσης από τη χώρα της Τίνουα τα παιδιά του φούρνου του Μανέλα, που και εκεί ακούνε Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Θυμίζουμε ότι μαζί μας είναι πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνα στον κόσμο. Μοντέρνα, σύγχρονα, διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Πολύ καλές τιμές, πολύ καλά έπιπλα κουζίνας. Υπάρχει μια μεγάλη έκθεση επιπλών κουζίνας, την οποία μπορείτε να πάτε και να τη δείτε στο κατάστημα Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα, ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 0 24 280.

Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Ο λόγος εσάς, που δίνεται ο λόγος στον απλό πολίτη να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, την εξουσία, απέναντι στις τοπικές αρχές αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες. Η εκπομπή Ο Λόγος Εσάς είναι η φωνή του λαού απέναντι στην κυβέρνηση και την εξουσία. Επίσης, η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμί Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολουθούς. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, το νερό, τα απαγορευτικά και οι απεργίες, ήρθε η Σεμί Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site νταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Κυκλάδεslive.gr, το ελληνικό ορθόδοξο site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

μια φίλη από Μάρπισσα Πάρου μας στέλνει τις δικές της Μάρπισσαϊκές καλημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην αγαπημένη Μάρπισσα.

κυρίες και κύριοι, το κτέλ Νάξου θα εκτελεί πλέον δρομολόγια και προς το αεροδρόμιο. Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ έχουν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν στάση έξω από το αεροδρόμιο της Νάξου, εξυπηρετώντας όσους φτάνουν ή αναχωρούν από την Νάξο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, αναμένονται εργασίες διαμόρφωσης στους χώρους που θα τοποθετηθούν δύο στάσεις, μία με κατεύθυνση προς χώρα και μία προς την πλάκα. Με βάση το πρόγραμμα, τα λεωφορεία περνούν αυτή την περίοδο έξω από το αεροδρόμιό μας περίπου ανά μία ώρα, είτε με κατεύθυνση από χώρα προς τις νότιες περιοχές, είτε από την πλάκα προς τη χώρα. Οι επιβάτες που θα επιλέγουν να μετακινηθούν από και προς το αεροδρόμιο θα μπορούν να προμηθεύονται το εισιτήριό τους απευθείας μέσα από το λεωφορείο. Να δούμε τι θα γίνει και με το δρόμο στον Άγιο Προκόπιο και στην Άγια Άννα. Να ταξιδέψουμε μια μέρα ή μια νύχτα. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Μια καλημέρα στον Αντιδήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, το φίλο μου. Ακούραστος πραγματικά ο Βαγγέλης ο Κατσαράς.

καλό Σαββατοκύριακο έχουμε και από τη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Η οποία Κατερίνα μας ακούει αυτή την ώρα. Καλημέρα στην βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού, που μέσα από τη ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM και μέσα από την εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες στέλνει το καλό Σαββατοκυριακό στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στη Μύκονο, και σε όλα τα κεκλαδονήσια μας. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει μέσα από το σταθμό μας την υλοποίηση ενός εκτεταμένου νέου κύκλου δωρεάν προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους κατοίκους των νησιών της περιφέρειας στο πλαίσιο μιας σταθερής στρατηγικής επένδυσης στη γνώση, τις δεξιότητες και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τόσο στα Δωδεκάνησα όσο και στις Κυκλάδες μας, καλύπτοντας έτσι το σύνολο της νησιωτικής επικράτειας της περιφέρειας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος χορηγείται βεβαίως η συμμετοχή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αναφυγίας Πανόπουλου στα μπελάκια Σαλαμίνας βρίσκεται το High Speed Jet 4 από τη Δευτέρα 4-5 προκειμένου να βαφτεί και να ετοιμαστεί για λογαριασμό της E-Jet. Το ταχύπλο άρχισε να βάφεται στα χρώματα της νέας του εταιρείας προκειμένου σύμφωνα με τις πληροφορίες του σταθμού μας να δρομολογηθεί στη θέση του Super Runner Jet, πραγματοποιώντας τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Παρονάξο και επιστροφή την επόμενη μέρα.

0: όπως έγινε γνωστό, στο ντρόουν υπήρχε ένας μεγάλος όγκος εκρηκτικών από 100-200 κιλά μέσα σε ένα κουτί. Οι πυροκροτητές βρισκόντουσαν έτοιμοι και αυτοί, κυρίες και κύριοι, στο μπροστινό σημείο του πλωτού, ώστε με τη σύγκρουση να μπορούσε να ανατιναχθεί. Ακόμα στον ντρόουν βρέθηκαν 4 σελίδες σημειώσεων στα ουκρανικά, έβριμα που πυροδοτεί ως κυρίαρχο σενάριο να πρόκειται για σχέδιο επίθεσης των Ουκρανών κατά ρωσικού πλοίου που δεν προχώρησε. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές σχετικά με το πώς έφτασε αυτό το θαλάσσιο ντρόουν στο σημείο που εντοπίστηκε είναι δύο. Το ένα να το άφησε κάποιο πλοίο ουκρανικών συμφερόντων και να οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ το δεύτερο σενάριο αφορά κάποιον λάθος χειρισμό. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στρατού και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως κύριο Βαρθολομαίο, με τον οποίο συζήτησαν τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή, την προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως κύριο Βαρθολομαίο υποδέχθηκε χθες το απόγευμα με τιμές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά το σύντομο διάλογο που είχαν στην έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αισιοδοξία που κομίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και παράλληλα ζήτησε συγγνώμη που δεν παραβρέθηκε στην ομιλία του. Ήμουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία. Τόνισε ότι οι δυο τους θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή.
1: Υπόπτες λέξεις μη μου λες.
0: Αυτά λοιπόν από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο άνδρες, ο προκαθήμενος της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα είπαν για αρκετές ώρες. Αποκαταστάθηκαν οι δεξαμενές στις ομάδες αφαλάτωσης κουφονησίων. Στην αποκατάσταση των δύο δεξαμενών νερού των μονάδων αφαλάτωσης προχώρησαν τα κουφονήσια αντιμετωπίζοντας ένα σημαντικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Κουφονησίου Αντώνης Κοβέος μετά την έγκριση του προϋπολογισμού και στο πλαίσιο της συντήρησης των μονάδων αφαλάτωσης, οι δύο δεξαμενές αφαιρέθηκαν με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, αποκαταστάθηκαν από ειδικευμένο συνεργείο και επανατοποθετήθηκαν ώστε να τεθούν ξανά σε πλήρη λειτουργία. Ευχαριστούμε θερμά, λέει ο κύριος Κοβέος, τον δήμαρχό μας Δημήτρη Λιανό, τα αρμόδια θεσμικά όργανα, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και συνεχίζουμε. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν, αποκαταστάθηκαν και οι μονάδες αφαλάτωσης στο Κουφονήσι και ευχαριστούν βεβαίως τον δήμαρχο Δημήτρη Λιανό. Χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης με σταθερή πορεία το 1977 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση εγγυόμαστε ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης? Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Ποιότητα προϊόντων, ανταγωνιστικές τιμές, εξυπηρέτηση πελατών, σχεδιασμός επίπλων κουζίνας με προσωπικότητα, εξειδίκευση και συμβουλευτική. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Παραδίδουμε εμείς ως εταιρεία Μαρούλης απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μήλες στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών της εταιρείας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Η ώρα πλησιάζει 12, κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν και σήμερα στο τιμόνι, καπετάνιος της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες» και συγκυβερνήτησα της σύζυγός μου την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όσους επικοινωνήσατε μαζί μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ όσους συμμετείχατε στην εκπομπή αυτή. Η Σεμνή θα είναι μαζί μας από Δευτέρας, είναι περιοδίας Κυκλάδες με το kyklades.live.gr. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτα Θεός τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Σας ευχόμαστε ένα καλό, ένα ευχάριστο, ένα μαγιάτικο ανοιξιάτικο Σαββατοκυριακό. Να απολαμβάνετε τη ζωή. Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη, κυρίες και κύριοι. Απολαύστε το σεξ, απολαύστε τον έρωτα, απολαύστε τη ζωή, ζήστε κάθε στιγμή. Από τον Τριαντάφυλλο και την Αργυρούλα, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη, καλή συνέχεια και να έχετε ένα καλό, ένα ευχάριστο, ένα χαρούμενο Σαββατοκυριακό. Αύριο είναι και η γιορτή της μητέρας, μην το ξεχνάτε. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Από όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες, για όλες τις μανούλες του κόσμου που αύριο γιορτάζουν, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Δεν έχει σημασία η μάνα αν είναι μεγάλη στην ηλικία ή μικρή, όμορφη ή άσχημη, πλούσια ή φτωχή. Η μάνα είναι το σπουδαιότερο πράγμα στον κόσμο. Και δεν θα ξεχάσω αυτό που μου λέει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, για τη μάνα του. Ο Βαγγέλης ο Κατσαράς έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στους γονείς του και στο Νικηφόρο, τον πατέρα του και στη μάνα του. Και πάντοτε μου λέει ο Βαγγέλης ο Κατσαράς για τους γονείς του και ιδιαίτερα για τη μάνα του.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Naxu στο τραπέζι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
2: Αλήθεια.
3: Δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
3: Να βαρέθηκα.

0: Τις υπερπροσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και εγώ να μακρυνθώ.

0: FM στέρεο.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Αγελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 9 Μαΐου, σαν σήμερα, 1837, γεννιέται ο Άνταμ Όπελ, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας. 1905, η Βουλή των Κρητών ψηφίζει και κηρύσσει την Ένωση της Νήσου με την Ελλάδα. 1960. Εγκαινιάζεται το νέο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με δύναμη 450 κλινών. 1960. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη χώρα που νομιμοποιεί το αντισυλληπτικό χάπι. 1978. Στο κέντρο της Ρώμης, τυλιγμένο σε κουβέρτες, εντοπίζεται το πτώμα του χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο, ο οποίος εκτελέστηκε από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 66 ετών ο Νικόλαος Σαμψόν, στέλεχος της ΕΟΚΑ και εγκάθετος πρόεδρος των πραξικοπηματιών στην Κύπρο.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Πρωινό Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 9 Μαΐου, σαν σήμερα, 1837, γεννιέται ο Άνταμ Όπελ, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας. 1905, η Βουλή των Κρητών ψηφίζει και κηρύσσει την Ένωση της Νήσου με την Ελλάδα. 1960, εγκαινιάζεται το νέο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με δύναμη 450 κλινών. 1960, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη χώρα που νομιμοποιεί το αντισυλληπτικό χάπι. 1978, στο κέντρο της Ρώμης, τυλιγμένο σε κουβέρτες, εντοπίζεται το πτώμα του χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο, ο οποίος εκτελέστηκε από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. 2001, πεθαίνει σε ηλικία 66 ετών ο Νικόλαος Σαμψόν, στέλεχος της ΕΟΚΑ και εγκάθετος πρόεδρος των πραξικοπηματιών στην Κύπρο.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Τιξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
3: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Τιξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
3: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35.
4: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Μαΐου, σαν σήμερα, 1837, γεννιέται ο Άνταμ Όπελ, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας. 1905, η Βουλή των Κρητών ψηφίζει και κηρύσσει την ένωση της Νήσου με την Ελλάδα. 1960, εγκαινιάζεται το νέο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με δύναμη 450 κλινών. 1960, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη χώρα που νομιμοποιεί το αντισυλληπτικό χάπι. 1978, στο κέντρο της Ρώμης, τυλιγμένο σε κουβέρτες, εντοπίζεται το πτώμα του χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο, ο οποίος εκτελέστηκε από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. 2001, πεθαίνει σε ηλικία 66 ετών ο Νικόλαος Σαμψόν, στέλεχος της ΕΟΚΑ και εγκάθετος πρόεδρος των πραξικοπηματιών στην Κύπρο.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
3: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδο 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπώνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
4: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Αυτές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλάω

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.